0: Έκαλε.
1: Άρα, μου.
0: Έκαλε, Ζαού.
1: Έκαλε, Κουέτρο.
0: Ο Ρούκο, με τι τώρα.
1: Α,
0: ναι, του ακούω, είναι αντάβολα και του κουμπί του ρολό. Εμένα πεινού, εγώ του ρολό.